0: Summertime, baby.
1: Με την κόμπωστε ξύλο πολίτια, βεσίλο χράνει για κομμάρια.
2: Hope you like being hung over, you stupid bug.
1: Ναι, πως δεν πείτε να.
2: That's it, I'm going inside.